0: بل موجنی دل اے موشنی کوئی کوئی یہ تیل لندن موئی سن اتنا منانے وائی میں خائی گو بھی یہ لکھولان موئی میں ویال موڈا جلی کی لو اتنا منی ہمیا تیل جیپی کو تمہوں اتنا مبو سکھا موئی نیتاو لو اتنا مکارے مکارے تیر من جلا یہ من جلا لگلو نینا مکارے وائی بھو کین تکو چپے نکارے
1: Thank you.
0: λόγο και το λόγο μου τον πιο πέρα στο πατρικό λέγει στο παντεόλο. Το μεγαλύτερο θέλουμε να τα παίτα και ήταν έτσι ο μου πατρινόμι παίτα με πατρινόμι στο δάχο. Εύκολα δεν θα το πατρικό και το πατρινόμι παιδιά. Παίτα λέγει πιο να μου πάμε να μην φύγει και να πάμε να μην πω κάτι παίτα με πατρινό. Όταν διαλόγουν ήταν ο πατρινό που μου πατρινικού έχω να φάτε και πού τσίκο, μη φάτε και πού. Ο πάνω δηλαδή, ενώ έτσι να μην έχουμε να βάλει τα καρδιά του κουμπί, και να βάλει τα κουμπίτα με την υφάση. Λίγνα, και να μην την ημέρα θα επιτρέπει, που έχουμε βόμπι. Ρίγνα, μα δεν το έχουμε φύγει να έχουμε τσίκο και κάτω, που πάνω μάνε και να τσίκο και κάτω και τσίκο και κάτω. Είναι ένα τσίκο και πιτσίκο και κάτω και κάτω και κάτω και κάτω και κάτω. Thank you.

μια μέρα μυαλ. Σου φέκει και μισή χέρουαλ. Μέρα που φέκει αλλά το πλέον μέρη. Με λόγω θα πάρεις για τη χέρουαλ πέι. Και να χέρουαλ που κύπρο.